Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτες με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
5: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανήκανε και...
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ψήσει. Έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν τα πουλιά που αναζητούν μια πλώρη καραβιού για να κουρνιάσουν, χαμένα μισοπέλαγα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν τα πουλιά που αναζητούν μια πλώρη καραβιού για να κουρνιάσουν, χαμένα μισοπέλαγα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

μου χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
4: Εσύ είσαι Μαρκοράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
3: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
4: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
3: Νοείται.
4: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωέ Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

0: μαζί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται ζεστό.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε,
2: Τουρμάς.
1: Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Παγίδα σε αυτά τα τραγούδια. Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει.
1: Κάνουμε

0: πούμε πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος είναι να βρούμε το μικρότερο κακό. Κάλλει ο ένας να πεθάνει από το ριζικό του, παρά σε κίνδυνο να μπούμε εμείς και το ριγάτο. Ο δαίμον της πορνείας, Γιώργος Σεφέρης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σαν ταξίδι. Κωστής. Στοίχη μουσική. Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δε σ' αγαπώ σαν να σουν ρόδο λατιού, το πάζι, σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ όσα αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Πάμπλο Νερούντα, δε σ' αγαπώ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική, κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
5: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
6: Πολύ δύσκολα.
7: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
5: Το έχεις ψάξει αυτό?
7: Όχι. Α. Θα έπρεπε, λες.
5: Όχι, όχι.
7: Πώς το νιώθεις?
5: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
7: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
5: Πώς ξύπνησε σήμερα?
7: Με 10 ξυπνητήρια.
8: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τη Σύρο. Σας καλημερίζουμε ακόμη μια μέρα που βρισκόμαστε στο άνοιγμα Σύρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ γιατί ο Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το φεστιβάλ animation με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα σας πούμε περισσότερα και μετά. Ήδη ανέβηκε νομίζω, θα το ψάξουμε. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Σε λίγο σίγουρα ναι, θα είναι στον αέρα.
1: Προς το παρόν. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε εικόνα.
2: Τη γνωστή εικόνα που έχουμε στις 7 η ώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό έχει ξεκινήσει και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
1: Μια κόκκινη γραμμή. Μ' αρέσει το ύφος σου πάντως. Το περιγράφεις έτσι πολύ παραμυθένια σήμερα.
2: Είναι πάντα. Νιώθω λίγο, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δεν με αγγίζει τόσο σήμερα.
1: Δεν σε αγγίζει καθόλου. Το βλέπω. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Ναι, αρχίζει το μποτιλιάρισμα από την Λένορμαν και μετά στην Άνοδο. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά καθαρά.
2: Να πω σωστά τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ωστόσο, ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα υπάρχει στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλω να σας πω απλά ότι χθες η Ναταλία έλεγε ότι.
2: Καλοκαίρι,
1: θα έχουμε ωραίο καιρό, στην Αθήνα έβρεχε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρόλα αυτά στην παρέα σας. Μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Αμέσως μετά περνάμε στο.
2: Τι μας ξημέρωσε.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλημέρα Ναταλία και Δημήτρης, είμαστε εδώ. Τι μας ξημέρωσε σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου?
1: Τι μας ξημέρωσε?
2: Λοιπόν, να σου μιλήσω λίγο για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βεβαίως, είναι σημαντική είδηση.
2: Φαίνεται ότι έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο πια οι συνομιλίες για την επιστροφή τους, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί πια οριστικά σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.
1: Η ελληνική πλευρά, όπως διαβάζουμε, ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται τα σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, ευτυχώς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μα μπορεί μόνο να τα δανείσει, γιατί αλλιώς είναι το καθεστώς δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή κυριότητας. Άρα, μιλάμε.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: για να δούμε. Λοιπόν, εσύ σου έλαβες κάποιο φύλλο πορείας?
1: Όχι, τουλάχιστον δεν το έχω ελέγξει ακόμα.
2: Okay.
1: Αλλά όντως, περισσότερα από 100.000 φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov, προκαλώντας ανησυχία σε πολίτες που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αυτά αφορούν αποκλειστικά στην επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων, δηλαδή μένεις στην ίδια διεύθυνση, έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτά διότι καταγράφονται πλέον όλα τα στοιχεία μας σε ψηφιακά αρχεία.
2: Μάλιστα. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος τώρα, με το φαινόμενο Super El Niño που διαβάζουμε διαρκώς, ξέρεις, τρομακτικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, γιατί μιλάμε για την πιο ακραία του πια εκδήλωση, κυρίως στις ΗΠΑ και τις τροπικές χώρες, Ινδία, Βραζιλία, Ινδονησία κτλ.
1: Ναι, αν ξεκινάει από εκεί, έρχεται και εδώ.
2: Καλά.
1: Κατά κάποιον τρόπο όλα επηρεάζονται.
2: Εννοείται, γιατί τη Δευτέρα λένε ότι αυτό το φαινόμενο που θερμαίνει τον πλανήτη σημείωσε θερμοκρασία ρεκόρ. Και δεν ξέρουμε και αν είναι η κορύφωσή του αυτή. Η ένταση, λένε, είναι τόσο μεγάλη που οι επιστήμονες τη χαρακτήριζαν Godzilla level.
1: Επίσης, πάμε τώρα στον ΟΗΕ και εκεί. Χαμός, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ, παρακάπτοντας το πρωτόκολλο.
2: Ναι. Γιατί συνήθως δεν υποδέχεται προσωπικά στο αεροδρόμιο, μάλιστα.
1: Διότι έχουμε μεταξύ των δύο χωρών και έναν οικονομικό πόλεμο πολύ σημαντικό. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπαζόγλου, από τα πολύ αγαπημένα μας. Κάνεις εδώ δεν τραγουδά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας. Το μεγάλο μας παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνεται για

0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ στην παρέα σας, το πρωινό της Πέμπτης, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα, καθώς γιατί... ο Μελωδία να συμμετέχει στο Άνιμα Σύρος.
1: Έχει ανέβει λοιπόν η ταινία μας για το Θάνο Μικρούτσικο στο melodia.gr, οπότε μπορείτε και εσείς να τη δείτε. Είναι πολύ ωραία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Δημήτρη, που τη δημιούργησαν αυτά τα δύο πολύ φρέσκα κορίτσια, νέα.
0: Από
1: πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο ανάμεσά μας και μπράβο, γιατί το φεστιβάλ το αναδεικνύει αυτό. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς με το animation. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ναι, να πούμε λίγο γνωμούλα.
0: Γνωμούλα.
1: Γιατί έχουμε τις πιο cool γειτονιές της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου. Και έχουμε μια δική μας.
0: Θέλεις γνωμούλα.
1: Γνωμούλα.
0: Γιατί εμείς έχουμε τις πιο cool γειτονιές.
1: Έχουμε μια που είναι πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο. Και θέλω να πούμε γνώμη.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που προέκυψε και την προηγούμενη εβδομάδα και μιλάμε για τον νέο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Η γειτονιά που βρίσκεται μετά το κουκάκι.
1: Θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν μπορώ και την ξυνήλα του όποτε έχουμε μια πρωτιά. Συγγνώμη δηλαδή, δεν τη θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν συμφωνούμε. Τι λέτε βρε.
0: Μισό λεπτό. Ο νέος κόσμος είναι όντως μια ανερχόμενη γειτονιά. Βέβαια, και εμένα μου έκανε εντύπωση που το περιοδικό Time Out, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ανέδειξε το νέο κόσμο ως την πιο cool νέα γειτονιά του κόσμου. Mm-hmm. Όχι του κόσμου, συγγνώμη, της Ευρώπης, τρίτη. Και τρίτη του κόσμου.
1: Ωραία, πολύ πολύ ωραία. Ναι. Νέος κόσμος, και τρίτος στον κόσμο.
0: Συμπτωματικά, το προηγούμενο Σάββατο ήμουν καλεσμένος σε κάτι γενέθλια εκεί σε ένα εστιατόριο στον νέο κόσμο.
1: Ωραία.
0: Και περπατώντας.
1: Παρατηρούσα... Να μου πεις μετά που ήσουνα.
0: Πολύ ωραία. Ήταν ωραίο εστιατόριο, ναι. Παρατηρούσα τις πολυκατοικίες που είναι όλες έτσι πάλι φροντισμένες, κάποιες γκρι καινούργιες αυτές με τα γυάλινα τα μπαλκόνια.
1: Κατάλαβα τι θέλεις
0: να πεις. Πολλές πολλά ροδάκια.
1: Κατάλαβα, δεν σ' άρεσε εσένα.
0: Όχι, όχι. Πιστεύω ότι όντως ο νέος κόσμος καταρχάς έχει μια τέλεια θέα στον Παρθενώνα.
1: Ένα πολύ σημαντικό. Δεύτερον,
0: τέλεια θέα.
1: Έχει καλλιτεχνική ταυτότητα, γιατί έχει και θεατρικές σκηνές και φυσικά τη στέγη.
0: Το δέχομαι.
1: Το οποίο φυσικά και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί τριγύρω, κατ' επέκταση έχει ωραία μπαρ, έχει εστιατόριο, όπως πήγες και εσύ και έφαγες.
0: Ναι.
1: Γίνονται συζητήσεις δηλαδή. Αυτό δεν το καθιστά cool.
0: Συμφωνώ. Σκέψου όμως ότι κάποιος, εδώ τρίτος, πήγε και άνοιξε ένα ίδρυμα τέχνης εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, αν οι ίδιοι οι κάτοικοι το έκαναν, το δημιουργούσαν αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα, θα το δεχόμουν και αυτό ευχάριστα.
1: Δημιουργούν τα πιο μικρά καταστήματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι το...
1: Κατάλαβες, δεν είναι το κέντρο τους. Είναι όλο το περιφερειακό κομμάτι εκ των έσω, που λέω εγώ.
0: Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ξέρετε τι, ότι οι τιμές τώρα εκεί θα εκτοξευθούν, αν δεν έχουν εκτοξευθεί ήδη.
1: Ναι, καλέ, δεν τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι τα ενίκια στο νέο κόσμο καλύτερα από το ψυχικό.
0: Καλύτερα, υψηλότερα.
1: Α, ναι, παρντών.
0: Καλύτερα για την τσέπη ποιών, των ιδιοκτητών μάλλον. Συνεχίζουμε. Κάτι μου κρύβει, Ορφέας Περίδης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: τους βοηθούν ο ένας τον άλλον χωρίς να περιμένουν να αποκομίσουν τίποτα σε ανταλλαγή.
1: Σε ανύποπτη στιγμή.
0: Σε αντάλλαγμα.
1: Ας πούμε μια μαμά που ταξιδεύει μόνη της με παιδιά, αεροπορικός και ξέρεις ένας άλλος συνταξιδιώτης απλώνει ξέρεις ένα χέρι να τη βοηθήσει σε περίπτωση που το παιδί το ένα κλαίει ή δεν μπορεί να μείνει ήσυχο κτλ. Τέτοιες μικρές χειρονομίες που δεν ξέρεις καν και εσύ ο ίδιος ότι το χρειάζεσαι και τελικά σαν ακουφίζουν.
0: Στείλτε μας τις ιστορίες σας αυτές, τις περιμένουμε και τις μοιραζόμαστε στον αέρα μαζί σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας η Pharmacept, λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Sculpt Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Sculpt Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο εντωμεταξύ με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συγκρίνουμε μισθούς ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Αλίμονο στην Ελλάδα ξέρουμε τι να συζητήσουμε.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
5: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μιλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της, μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Ρόδο μου αμάραντο. Αξιονεστή, Οδυσσέας Ελίτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό εδώ.
1: Στο πολιτιστικό κέντρο Ερμούπολης, για το άνοιγμα Σύρο, στο Festival Animation.
0: Στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία. Θα ανεβάσουμε και διάφορα stories, η Ναταλία δηλαδή θα ανεβάσει και εγώ θα τα αναπαράξω.
1: Α, βέβαια,
0: να δείτε
1: βέβαια.
0: Που είμαστε, ωραία.
1: Σιγά σιγά θα εκπαιδευτεί και εσύ στα social media.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, εδώ μας κάνει και νιώθουμε πολύ ωραίο το περιβάλλον, γιατί σύμφωνα με διάφορα έτσι που διαβάζω, δεν είναι πάντα ευχάριστες οι συζητήσεις που αφορούν τα δύο φύλλα. Δηλαδή, ναι. Έχω εδώ το θέμα που αφορά το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα στην Ευρώπη. Ναι. Να μην μιλήσω για την Ελλάδα, το ξέρουμε, το βιώνουμε.
0: Πες μας για Ελλάδα αρχικά, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
1: Είναι αρκετά έντονο το χάσμα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε καθόλου, δεν πλησιάζουμε καν στις 10 πρώτες χώρες όπου είναι πολύ μικρό. Να σου πω ποιες
0: είναι. Ποιες είναι αυτές.
1: Ή τις μαντεβείς. Λοιπόν, Ισλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία. Φυσικά, έτσι.
0: Κάθε φορά που θα αναφέρουμε στοιχεία για τη Σκανδιναβία, θα σας θυμίζω να δείτε την ταινία
1: Fjord.
0: Τελεία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
1: Έτσι, 8 λοιπόν από τις 10 χώρες είναι στην Ευρώπη. Έχουμε Ναμίμπια αμέσως μετά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία.
0: Α, δηλαδή σε αυτές τις χώρες το χάσμα είναι πολύ μικρό εννοείς.
1: Ναι, ναι, είναι ολοκληρωμένο.
0: Άντρες και γυναίκες παίρνουν σχεδόν τους ίδιους μισθούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και θύμισε μας ποια είναι η διαφορά στην Ελλάδα, το χάσμα πόσο μεγάλο είναι.
1: Έχουμε ένα 13,4%. Το οποίο είναι, κοίταξε, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καμιά φορά είναι και στο 11 και τα λοιπά. Εδώ πέρα που τα μετράμε αντίστροφα, είναι τόσο μικρή η απόκληση. Άρα, που μιλάμε για την Ισλανδία, ότι είναι στο 93%. Είναι πολύ πολύ μικρή η απόσταση.
0: Ενώ στο 7% ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι. 7% εκείνη και εμείς πόσο είπαμε,
1: 13,4.
0: Μπράβο μας, πολύ ωραία. Καλά.
1: Εντάξει, το ξέρουμε και αριθμούς έτσι να μην τους βλέπαμε, κοιτάμε την τσέπη μας, δεν ξέρουμε.
0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με. Καλά, εννοείται. Καλά, εδώ στην Ελλάδα μας συμβαίνουν πολλά.
1: Και μας το λένε και στα μούτρα μας πολλές φορές. Πας να διεκδικείς μια δουλειά και στο λένε στα μούτρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ανοίγεις πολλές συζητήσεις.
1: Παλιές ιστορίες.
0: Μπορούμε να τις δείξουμε και μετά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τώρα, Pix Lux εδώ στα Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρης και Μεθυσμένη Καρδιά.

0: έχοντας από τα κλασικά μας χθες εδώ στη Σύρο που περπατούσαμε.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν το πιστεύω.
0: Μπήκαμε σε ένα παλιό δισκοπωλείο υπέροχο, σούπερ χιπστεράτο, όπως θα λέγανε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ρετρό, βίντεο,
0: μοσαϊκό κάτω κτλ. Και η Ναταλία βρίσκει βινίλιο του Κόκοτα, το αρπάζει και φωτογραφίζεται.
1: Αυτό. Και το πήρε φεύγοντας.
0: Επειδή πριν μιλούσαμε για τις διαφορές των μισθών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στην Ευρώπη και σε ποιο στάδιο, σε ποια φάση βρίσκεται η Ελλάδα, τα είπαμε και αυτά. Όχι στο καλύτερο στάδιο φυσικά, έχουμε μεγάλη απόκληση. Βρήκαμε και κάτι ακόμα.
1: Αξίζει να πούμε λοιπόν ότι.
0: Πρέπει να το έχουμε κατά νου κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Για να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια στις αποδοχές, είχαμε μια τελευταία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις να τυποποιούν, να ανοίγουν τα συστήματα αμοιβών, δηλαδή να αναφέρουν σε όλες τις αγγελίες εργασίας, στους υποψήφιους, τα εύρη αποδοχών. Δεν επιτρέπεται να τους ζητούν πληροφορίες για προηγούμενους μισθούς και οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία για τα μέσα επίπεδα αποδοχών. Στη θέση τους. Ανάλυση αναφύλω.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι δεν επιτρέπεται να σε ρωτούν νέοι εργοδότες, υποψήφιοι εργοδότες, πόσα έπαιρνες στο παρελθόν.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, αν διαπιστωθεί αδικαιολόγητο μισθολογικό χάσμα άνω του 5% σε κάποια εταιρεία, η εταιρεία θα υποχρεούται να προχωρήσει σε αξιολόγηση και να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ναι. Εντάξει, μιλώντας για χρήματα, Δημήτρη.
0: Ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και στις 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Αυτή τη φορά ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μήνυμα στο 19.600 γράφοντας Win, Media, τηλεφωνικό κόστος, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά συμμετοχή 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνος εθισμού και απόλυσης περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας και την Παρασκευή του. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει το τηλεφώνημα. Και...
1: εκεί καλό είναι να απαντήσετε με την μέχρι το 5ο χτύπημα για να πείτε το ακριβές ποσό που είναι στο χρηματοκιβώτιο.
0: Αν δεν σας βρει η Μέρη, θα πάρει άλλον τηλέφωνο. Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή τη φορά, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τι αξίζει να θυμάστε, 10.502 ευρώ.
0: Ναι, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Και εσείς λέτε 10.502. Καλή επιτυχία, Βασίλης Καζούλης τώρα, αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Safe με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε κίνηση στους δρόμους αμέσως μετά. Καλημέρα, μελωδία.
2: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Το χειμώνα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' άκουω.
9: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
8: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
9: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
12: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Πάντα 11.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο, καθώς η μελωδία συμμετέχει στο φεστιβάλ Άνιμα Σύρος, που διεξάγεται εδώ αυτές τις μέρες με την ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο. Δείτε την έχουμε ανεβάσει στο site μας.
2: Και ταυτόχρονα θέλουμε να σας πούμε την κίνηση στους δρόμους.
1: Βεβαίως,
2: και στην πόλη μας.
1: Στην Αθήνα.
2: Γιατί έχουμε, μας λείπει και λίγο η πόλη μας, ε.
1: Ναι,
2: η κίνηση όχι. Η κίνηση
1: το
2: όχι. Λοιπόν, άνοδος και κάθοδος και Κηφισού, όπως πάντα αυτή την ώρα, πολύ αυξημένη η κίνηση στο κόκκινο και στο Μπορντό.
1: Στο Μπορντό κιόλας, νομίζω. Καλύτερα Μπορντό, ναι.
2: Λεωφόρος Αθηνών, επίσης αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο. Το γνωστό κομμάτι που ξεκινάει από Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, αλλά και στη Φιλολάου βλέπω.
1: Αυτό δηλαδή, ήθελα να μου πεις, και Φιλολάου βλέπω.
2: Δηλαδή προς εκείνη την κατεύθυνση γενικά, όποια δρόμο και αν διαλέξεις, θα δυσκολευτείς. Είναι αυτό που λένε ότι καμιά φορά ξέρεις το πεπρωμένο.
1: Αρχίζει και γεμίζει φυσικά η ανηφόρα για Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά προς Μεσογείο, και στην παραλιακή γεμίζει το κομμάτι προς Γλυφάδα εκεί στο ύψος του Φλίσβου και γύρω το λιμάνι, οι δρόμοι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θα μιλήσουμε σε λίγο και.
2: Ναι,
1: για
2: τέχνη θες να πεις.
1: Ναι, γιατί βγαίνει
2: για
1: μια ταινία σήμερα του Brad Pitt, για την οποία εσύ είσαι ενθουσιασμένη.
2: Ναι, εντάξει, θέλω πολύ να τη δω.
1: Λόγω
2: και
1: Brad
2: λένε
1: Pitt,
2: ότι είναι
1: βέβαια
2: από τις πιο συγκινητικές ταινίες που μπορεί, αξίζει να δεις.
1: Νόμιζα λόγω Brad Pitt.
2: Γιατί συμπροταγωνιστής του είναι ένας υπέροχος σκύλος, καταλαβες.
1: Και αυτά, αυτά είναι χρυσορυχία.
2: Χρυσορυχία, έτσι, έτσι. Αλλά θέλουμε να μιλήσουμε και για το multitasking.
1: Α, ναι, βέβαια. Το να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Ποιες φορές είναι καλό και ποιες φορές δεν είναι. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Έχουμε επίσης αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε τώρα. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Λιδάκης, τούτο το μήνα. Καλημέρα.

0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός,
1: και...
0: που είναι ο Πέμπτης.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα, Πέμπτη, Δημήτρη?
0: Λοιπόν, σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, γιατί έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό είναι κάτι που δεν δεχόμαστε.
1: Ακριβώς. Διαβάζω ότι περισσότερο από 100.000 φύλλα πορείας έχουν αποσταλεί τις τελευταίες ημέρες μέσω Gov. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω λάβει κάτι ακόμα.
1: Δεν έχει λάβει ακόμα. Προκαλώντας ανησυχία σε κάποιους που θεώρησαν ότι πρόκειται για επιστράτευση. Οι στρατιωτικές αρχές όμως διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων. Αν μένεις στην διεύθυνση, αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ. Ναι. Γίνεται ψηφιακή καταγραφή δηλαδή.
0: Επίσης, πάμε στο περιβάλλον τώρα. Έχουμε το φαινόμενο Super El Niño. Και δυστυχώς οι προβλέψεις είναι τρομακτικές για τους επόμενους μήνες λόγω της ακραίας εκδήλωσης του φαινομένου El Niño, κυρίως στις ΗΠΑ και σε τροπικές χώρες όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Ινδονησία. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Η ένταση της ζέστης είναι τόσο μεγαλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενα φαινόμενα, επεισόδια, όπου οι επιστήμονες την χαρακτήρισαν Godzilla level.
1: Μάλιστα, ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε πριν από μερικές ώρες προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ, ενώ όπως ανακοίνωσε η κυβέρνησή του, παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, τουλάχιστον ως τις αρχές του 27. Επίσης, αναμένεται να συζητήσουν για τους δασμούς, την τεχνητή νοημοσύνη και το Ιράν.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Εμείς σε λίγο εντωμεταξύ ανοίγουμε ένα νέο θέμα. Πόσο χρήσιμο είναι τελικά να μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Είναι το λεγόμενο multitasking. Σε λίγο όλα αυτά. Τώρα, Χάρης Αλεξίου και μια πολύ ωραία συγκινητική προσέγγιση.

0: Ελεονόρα. Και το σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο σήμερα. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Και επειδή είμαστε άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα, εγώ σίγουρα κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εσύ χάνεις λίγο τη συγκέντρωσή σου ενίοτε.
0: Ισχύει, αλλά έτσι. Έχω διάσπαση προσοχή ούτω ή άλλω.
1: Ναι,
0: τσεκαρισμένη.
1: Ίσως γι' αυτό κάνει log out και του λέω, βρε παιδί μου, κάνει login. Μπες λίγο ξανά. Λοιπόν,
0: ισχύει.
1: Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι δεν είσαι τόσο λάθος εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν είναι και καλό το να μπορείς ή να κάνεις διαρκώς πολλά πράγματα. Εξαρτάται από τα πράγματα. Δηλαδή, το να τσεκάρω τα email μου και ταυτόχρονα να ακούω στο ραδιόφωνο την Ναταλία και τον Δημήτρη είναι πολύ ok, γιατί είναι δύο διαφορετικά...
0: Ναι, ο ήχος μας συντροφεύει με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι λίγο μια καταπολέμηση της μονοτονίας, είναι και, ξέρεις, ένας συνδυασμός πνευματικής εργασίας και χαλάρωσης.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ διάβαζες στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο με μουσική, με ορχιστρική μουσική ή με μουσική με τραγούδια που είχαν και στίχους μέσα?
1: Όχι, όχι. Θέλω πολύ τη ησυχία στο διάβασμα.
0: Α, βλέπεις λοιπόν.
1: Ναι, ακούω κάτι αν περπατάω, ας πούμε, αν κάνω το περπάτημά μου.
0: Εγώ σου έχω τώρα μια άλλη συνθήκη. Βλέπεις μια ταινία και ταυτόχρονα έχεις το κινητό στο χέρι και τσεκάρεις και την ταινία και το TikTok ταυτόχρονα.
1: Ναι, και πολύ κακό.
0: Αυτό λέγεται λοιπόν, έτσι για να μην
1: καταστρέψουμε. Να συνοψίζουμε.
0: Ναι. Toxic multitasking. Δηλαδή, δεν είσαι πολύ εργαλείο, μην νιώθεις περήφανος που το κάνεις και το καταφέρνεις. Δεν καταφέρνεις τίποτα από τα δύο.
1: Γιατί
0: ούτε την ταινία βλέπεις, ούτε το TikTok ουσιαστικά.
1: Ναι, δεν εστιάζεις κάπου. Δεν επικεντρώνεις κάπου τον εγκέφαλό σου, τα κύτταρα. Κάπου να εστιάσεις.
0: Να πούμε μία παράμετρο ακόμα για το θέμα, γιατί θα το συνεχίσουμε και μετά.
1: Mm-hmm.
0: Οι ταινίες, οι νέες ταινίες που δημιουργούνται τώρα, αυτές οι πρόχειρες για το Netflix, είναι κατασκευασμένες, γραμμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σου υπενθυμίζουν διαρκώς την υπόθεση, διότι ήδη ξέρουν ότι τη βλέπεις.
1: Χαζεύεις.
0: Χαζεύοντας το κινητό.
1: Θα τρελαθώ.
0: Μην τρελαθείς.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι εν κατακλείτη, που όπως έλεγε η Ντένι Μαρκορά, που είναι το αγαπημένο μου.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή αυτή, χρυσό μου, από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Δεν το είπα με τη φωνή της Ντένις Μαρκορά. Που
1: τον δεν ήθελα. Το έχω τόσο καλά σαν τη μαρκά του, λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς και θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, πάμε στα κλασικά μας. Η Πόπη Αστεριάδη και το Σκληρό μου Αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Χαλκίνος Ιωαννίδης. Όνειρο ήταν καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης, στους 24 η θερμοκρασία σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν είναι καλό τελικά να είσαι πολυεργαλείο.
1: Βέβαια, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, γιατί αναφερθήκαμε πολύ στο πώς είναι να έχεις δύο οθόνες μπροστά σου, δηλαδή και το κινητό και την τηλεόραση, και να κοιτάς το mail και να χαζεύεις στο TikTok. δεν θεωρούσαμε κάποτε πολυεργαλεία αυτά. Το multitasking αυτό, δηλαδή μια γυναίκα η οποία ταυτόχρονα μαγειρεύει και φροντίζει το παιδί της ή απαντάει και σε ένα email ή πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο μιλώντας στο τηλέφωνο για να λύσει ένα θέμα.
0: Η πολλαπλή ρόλη.
1: Αξιοσημείωτο ήταν και παραμένει, και κυρίως για τις γυναίκες το λέω, γιατί συνηθίζουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή πρακτικά πολλά. Αυτό είναι το multitasking, έτσι. Το άλλο είναι χάζεμα, χαζεύουμε και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω για να κλείσω.
0: Πάντως πολύ συχνά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, δύο πράγματα μαζί για να γλιτώσουμε χρόνο, και οι ειδικοί λένε ότι δεν γλιτώνουμε χρόνο, αντιθέτως τα κάνουμε και τα δύο μισά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom που φέρνει περισσότερη ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στο κινητό μας πλέον έχουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ έχουμε Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην τηλεόρασή μας έχουμε Magenta TV. Στο wallet μας το Magenta Pay. Όμως έχουμε τους ίδιους ανθρώπους στα καταστήματα να μας εξυπηρετούν. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και αναζητάμε στα social media telecom.gr για να μάθουμε, όπως είπα, περισσότερα. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, και ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο, διότι σας έχουμε προτάσεις τέχνης.
1: Βέβαια,
0: εδώ πάντα. Εδώ η Ναταλία μας θα έχει φροντίσει όλα αυτά.
1: Κάθε καλημέρα. Μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνίες, σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του, πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Τίνγκας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το δανεί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύπτο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο εμείς, καθώς η μελωδία συμμετέχει στο άνοιγμα Σύρος με μια πολύ έτσι συγκινητική ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Μιλώντας για ταινίες.
1: Ναι, μου δίνεις το λόγο.
0: Η Ναταλία, ναι, παίρνει το τη σκυτάλη που λένε και στις ειδήσεις, ναι.
1: Μιλήσαμε και χτες για τις νύχτες πρεμιέρας που ανακοίνωσαν το πρόγραμμά τους στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, 30 του μήνα.
0: Συγγνώμη, ποιο είναι το?
1: 32ο.
0: Τι λες τώρα?
1: Βεβαίως. Αξίζει να πούμε. Ναι. Πέρυσι είχε ξεκινήσει με Γιώργο Λάνθιμο και τη Βουγονία. Φέτος ο Γιώργος Λάνθιμος έχει ένα ξεχωριστό ρόλο που τον λένε έτσι πιο διακριτικά. Ναι. Το ρόλο του curator, δηλαδή επιλέγει εκείνος σε ένα δικό του αφιέρωμα ταινίες για μας. Έτσι, carte blanche που λέμε στο Γιώργο Λάνθιμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί α. Ναι. Δεν τις έχουμε δει, θέλω να σας το πω. Δεν
0: τις ξέρουμε. Εντάξει, είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα.
1: Ακριβώς. Έχεις και την ευκαιρία λοιπόν να τις δεις στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ξέρεις να δούμε και ποιες έχουν επηρεάσει τον Γιώργο Λάνθιμο ενδεχομένως ή ποιες του αρέσουν εκείνου. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ανάμεσά τους, ξέρεις, ταινίες όπως Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο, του 1995, ναι. Η τριλογία του Bill Douglas.
0: Είναι ταινίες που δεν βρίσκεις εύκολα σε πλατφόρμες, για να το πάμε αλλιώς. Είναι
1: ταινίες
0: που σου θυμίζουν την εμπειρία του σινεμά, το να πας σε μια αίθουσα και να δεις μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έχουμε και Brad Pitt καινούριο, από
1: Βεβαίως,
0: σήμερα.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε,
0: θα
1: και,
0: τα πούμε
1: στη
0: και στην επόμενη ώρα, διότι είναι από αυτές τις ταινίες που. Εντάξει, τώρα θα σε δελεάσουν εσένα που σου αρέσει ο Brad Pitt.
1: Όχι μόνο εμένα, λοιπόν.
0: Ναι,
1: στο μεταξύ όμως, ναι. Έχουμε και την κούπα μου. Κούπα της Ναταλίας.
0: Κούπα της Ναταλίας, ένα παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας για να δείτε τι μπορείτε να μας στείλετε ως πρόταση προς ανταλλαγή. Απλά σας θυμίζουμε ότι μόλις μετά από ανταλλαγές φτάσουμε σε ένα σπουδαίο αντικείμενο, θα το προσφέρουμε με αγάπη σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και τώρα η Ιουλία Καραπατάκη, Τα κούνια για καρφιά.

0: Τι ωραίο στίχος. Το κορμί είναι μια πατρίδα, αλλά θα γίνει και ξενιτιά μετά. Στατιστικά μιλώντας. Μιχάλης Γκανάσαδος, ο στίχος. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τη Σύρο. Και μιλούσαμε πριν για τον Μπρατ Πιτ και τη νέα του ταινία, στην καρδιά του κτίνου.
0: Βγαίνει σήμερα αυτή η ταινία.
1: Σήμερα στις αίθουσες.
0: Μπήκαμε να διαβάσουμε κριτικές.
1: Είναι καλές.
0: Είναι μέτριες, νομίζω.
1: Είναι θετικές και για την ερμηνεία του Μπραντ και για τη χημεία του με τον υπέροχο αυτόν σκύλο που, ναι, όντως είναι
0: διότι
1: καταπληκτικός.
0: Η ταινία ουσιαστικά τι λέει, τι περιγράφει. Είναι ένας βετεράνος του πολέμου, απομονωμένος.
1: Μ' αρέσει που επιτέλους κάνει τον συνταξιούχο ο Μπραντ Πιτ. Να ήταν όλοι έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κλείνω την παρένθεση. Ναι, και βρίσκονται.
0: Είναι αυτός και ο σκύλος τους στην Αλάσκα. Μόνοι τους, οι δυο τους.
1: Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ο σκύλος τραυματισμένος από τον πόλεμο, είναι ο σκυλί του πολέμου στην κυριολεξία. Άρα και η ταινία εδώ δείχνει τη σχέση του, το πόσο ο Μπρατ Πιτ φροντίζει τον τραυματισμένο σκύλο και πώς του προσφέρει ουσιαστικά ένα καταφύγιο ηρεμίας, φροντίζοντας τον σύντροφο εντός αγωγικών που τον βοήθησε μέσα στον πόλεμο.
1: Κοίτα, αυτές οι ταινίες συνήθως έχουν, ξέρεις, μια φόρτιση συγκινησιακή, οπότε είναι ελκυστικές. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζουν, ξέρεις, αυτό το ντουέτο μόνο εγώ και το σκύλος μου και τα λοιπά, αλλά ο Μπρατ Πιτ είναι ένα δέλεαρ.
0: Εντάξει, εγώ πάντως διάβασα ότι ουσιαστικά η ταινία κάπως εκβιάζει το συνέστημα. Ναι, εντάξει, είναι. Και το κτίνος, λέει η ταινία, αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το κτίνος ποιος είναι, ο σκύλος ή ο άνθρωπος, γενικότερα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Δηλαδή, γιατί να εκπαιδεύσει ένα σκύλο να μπαίνει στον πόλεμο. Δηλαδή, διάβαζα την κριτική της Λίντας Γαλανού στο Flix και μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε αυτό το σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Πολλά θέματα εδώ. Η ταινία από ό,τι φαίνεται θα πάει καλά. Πάντως, όταν έχεις ένα σκύλο σε ταινία, να ξέρεις, έχεις πάρα πολλά εισιτήρια. Το ξέρει και το Netflix αυτό. Είναι γεμάτο με τις ταινίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
2: Μ' αρέσει αυτό το σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, να ξέρεις.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά μου αρέσει.
1: Αυτό εννοώ. Το έχεις κάνει, να καταλάβεις τη γλύκα.
2: Πιο μικρή, πιο μικρή. Ξέρεις που ήξερες που μένει ο άλλος και περνούσες από κάτω να δεις αν είναι το όχημά του, το αυτοκίνητό του εκεί και τα λοιπά.
1: Έχεις κάνει και τέτοια.
2: Ναι, αμέ, αμέ, αμέ, αμέ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λιθοβαλέτο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν, μαζί μας η Pharmacept, μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss, shampoo και serum με φυσικό δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome anti-hair loss από τη Pharmacept, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Επίσης, έχουμε μαζί μας την Espresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένη, άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Πιο ανανεωμένη από ποτέ, περάστε κι εσείς να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι, να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Διότι πας εκεί στην Boutique, ψωνίζεις κάψουλες, παίρνεις και καφέ στο χέρι. Nespresso, όλα αυτά, what else, όπως λέει και ο αγαπημένος εδώ της Ναταλίας.
2: Ο George Clooney.
1: Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
3: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
9: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
8: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ζωντανά από τη Σύρο εκπέμπουμε, καθώς ο μελωδία συμμετέχει στο Άνιμα Σύρος, φεστιβάλ animation, με ένα πολύ συγκινητικό ταινιάκι για τον Θάνο Μικρούτσικο. Το βλέπετε από σήμερα και στο site μας, στο μελωδία.gr.
2: Εμείς το είδαμε χθες το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητική και η παρουσία των δύο κοριτσιών που ήρθαν από την Κύπρο και οι οποίες το δημιούργησαν. Και ανοίγουν έτσι. Υπάρχει κάτι αισιόδοξο για το μέλλον γενικά. Στην τέχνη σίγουρα.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, πάμε. Κίνηση στους δρόμους.
2: Εκεί δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί έχουμε κίνηση. Πού θες να πας, έχει κίνηση.
1: Αεροδρόμιο.
2: Προς αεροδρόμιο έχει κίνηση.
1: Ωραία.
2: Προς Ελευσίνα έχει κίνηση. Προς Πειραιά έχει κίνηση. Οπότε εν ολίγης, ψυχραιμία, γιατί όλοι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή έχουν καθυστερήσεις. Πολύ έντονες καθυστερήσεις στη Συγκρού, από το ύψος του Αγίου Σώστη ως και το Φίξ. Και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, βέβαια.
1: Καλά, εννοείται.
2: Λεωφόρο Κηφισίας. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Στην Παραλιακή επίσης θα βρείτε ποτηλιάρισμα έντονο. Από Ελληνικό στο ρεύμα προς Πειραιά μέχρι να φτάσετε Φάληρο. Και στην Αμφιθέως λιποκίνηση στο ρεύμα προς Συγκρού μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Καλαμακίου. Προσοχή.
2: Υπομονή.
1: Ναι, ναι, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε την παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης. Και θα μιλήσουμε εννοείται για σχέσεις μετά.
2: Βεβαίως, γιατί θέλουμε έτσι να συμπληρώσουμε και μόνοι μας την πρόταση. Ναι. Ας πούμε, για ποιον ή ποια σύντροφο, για τι είδους σύντροφο αξίζει να μπει σε μια σχέση.
1: Α, ωραίο ερώτημα. Εντάξει, το ακούω. Συνεχίζουμε το
2: μεταξύ.
1: Σαν Πλανώδιο Τσίρκο, Δημήτρης Μητροπάνος, καλημέρα.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
1: Τραγουδάρα.
0: Είναι κομματάρα. Όντως, με τους στίχους του Αλκαίου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, για τον οποίο σας μιλούσαμε και λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Η ταινία που φτιάξαμε με το Άνιμα Σύρος είναι ήδη διαθέσιμη στο site μας και την εφαρμογή μας. Καλημέρα σας.
1: Και σας προτρέπουμε να τη δείτε. Στο μεταξύ όμως, Δημήτρη μου, τι μας ξημέρωσε σήμερα.
0: Έχουμε νέα στοιχεία για τα μέσα σταθερής τροχιάς, για το πώς λειτουργήσαν δηλαδή μέσα στο 2025. Προσέξτε τώρα. Αυξήθηκαν οι επιβιβάσεις κατά 2 εκατομμύρια και τα δρομολόγια σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό μειώθηκαν σχεδόν κατά 9.300.
1: Πω.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμος προσπαθεί να στραφεί προς τα μέσα και να κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή όσο ακριβένει η βενζίνη.
1: Ακριβώς. Και γιατί έχουμε όλη αυτή την κίνηση και γιατί δεν χωράμε όλοι με τα αυτοκίνητα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά τα δρομολόγια μειώνονται. Είδες που το λες ότι έχει να κάνει πολύ το κομμάτι αυτό με το πώς είναι τα δρομολόγια και τα μέσα.
0: Οι κάρτες, τα έσοδα από τις κάρτες αυξήθηκαν 41%. Τα διαβάζουμε όλα αυτά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και η ερμηνεία για όλο αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά ποια είναι. Έχουμε γερασμένο στόλο, έχουμε πολύ συχνές βλάβες λοιπόν, και έχουμε και καθυστέρηση στις παραγγελίες νέων σειρμών. Τώρα, προχωράμε.
1: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, με τις διαπραγματεύσεις Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου να έχουν διακοπεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών. Έτσι, θα πρέπει να αναγνωρίσει πως τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι, και αυτό φυσικά δεν το δεχόμαστε. Οπότε προς το παρόν, παύση.
0: Μάλιστα. Πάγωμα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον ΟΗΕ. Έχουμε συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή και Κίνας. Μιλούν για την ανακοχή τους στον οικονομικό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά θα μιλήσουν για τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές λένε ουσιαστικά εδώ ότι οι δύο χώρες πιστεύουν πως η καθεμία είναι η καλύτερη στον τομέα. Οπότε ο ανταγωνισμός δεν σταματά και είναι μάλλον χλωμό το αν οι δυο τους καταφέρουν ουσιαστικά να βάλουν περιορισμούς στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα τα πράγματα μάλλον ζορίζουν όλο και περισσότερο.
1: Και για την υπόθεση που ακούσαμε σχετικά με την ομοιρία γυναίκα σε Αστινίκαιο, είχε αίσει ο τέλος. Ο 49χρονος που ισχυριζόταν πως ήταν οπλισμένος, όπως και η σύντροφός του, την οποία κρατούσε όμηρο, οδηγήθηκαν σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
0: Στους 24 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης, και συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες, και σε λίγο συζητάμε για σχέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης και εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο.
1: Μια ωραία στιγμή για να ανοίξω αυτό το ωραίο κεφάλαιο των σχέσεων που μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Και...
0: Ποια είναι η ωραία στιγμή?
1: Η ωραία στιγμή που θα ανοίξω το κεφάλαιο των σχέσεων. Δεν σου αρέσει, ε?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Ωραία.
0: Θα σου κάνω λοιπόν
1: αυτή την ερώτηση.
0: Ναι,
1: για ποιους ανθρώπους, για τι είδους ανθρώπους αξίζει να εγκαταλείψει κανείς την εργενική ζωή? Ή να την αφήσει, ή να μπει σε μια σχέση.
0: Τις απαντήσεις ποιος τις δίνει εδώ τώρα, οι ειδικοί?
1: Ο καθένας μας μπορεί να διαλέξει. Αλλά μετά θα σου πω, ναι, και τι λένε οι ειδικοί, ας πούμε, τι λένε ερευνητικά μιλώντας, ας πούμε. Η πλειοψηφία των ανθρώπων τι απαντά? Δηλαδή, μείνε μόνο σου μέχρι να.
0: Ναι, πες μας εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή αξίζει τον κόπο εσύ να εγκαταλείψεις αυτή την πολύ έτσι cool
1: φάση που περνάς, μάλιστα.
0: Τη σύγκλη ζωή, για ποιο λόγο θα την εγκατέλειπες? Πέρα από το να. Εντάξει, ερωτευόμαστε και τρελαινόμαστε, αλλά όταν δεν ερωτευόμαστε και σκεφτόμαστε λίγο πιο λογικά.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν αποφασίζουμε να μπούμε σε μια σχέση? Σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Αν ερχόταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόμουν ότι προσθέτει στη ζωή μου χαρά, αβίαστη χαρά και πορεία. Είπες χρήματα. Τόλμησες να πεις χρήματα για μένα?
0: Γενικά.
1: Κοίταξε να δεις. Το να κάνει τη ζωή σου καλύτερη ακούγεται πολύ ψηλό στόχος, αλλά λίγο πολύ όλοι, και ειδικά στην ηλικία που είμαι εγώ και που είμαστε, ας πούμε, άνω των 35. ναι, έχεις βρει τη διαδρομή σου και την πορεία σου και τι σε κάνει χαρούμενο. Οπότε σίγουρα θες να συνδεθείς μόνο με κάποιον που επίσης θα δίνει χαρά, ίσως και παραπάνω. Δεν θα σε μπερδεύει, δεν θα σε διαλύει, δεν θα είναι δράμα.
0: Ναι. Εννοείς δεν θέλεις μιζέρια. Εντάξει,
1: όχι,
0: το ακούω αυτό. Ως μιζέρια, τη διατύπωση μιζέρια την δέχομαι.
1: Το δράμα, παιδί μου, το δράμα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Άλλοι λόγοι, οι ειδικοί τι λένε?
1: Οι ειδικοί λένε. Λοιπόν, δεν μας απάντησες εσύ.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλεις.
0: Τελεία.
1: Ωραία. Εσείς μήπως θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp και στο Viber στο
0: 695-66-14-992.
1: Πολύ ωραία. Οι ειδικοί λένε πρώτον ψυχική ηρεμία. Θέλουμε, άρα όχι γκόστινγκ, όχι μπέρδεμα, όχι δράμα, όπως είπα και εγώ. Δύο, αμοιβαιότητα στην προσπάθεια, επειδή βάζουμε και λίγο ζυγαριά. Α, εγώ προσπάθησα, εκείνος όχι, 7. Ναι. Να προσπαθούμε και δύο, να νιώθουμε ότι και ο άλλος καταβάλει το ίδιο, τον ίδιο χρόνο.
0: Χωρίς όλα αυτά τα εγωιστικά ερωτήματα, με θέλει τόσο όσο θέλω εγώ. Δηλαδή, ας τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη και πάμε να δουλέψουμε, εννοείς, καταστάσεις καθημερινές και πολύ πιο ισότιμες μεταξύ των δύο.
1: Ναι.
0: Όταν είναι ισότιμα τα πράγματα.
1: Τρίτον, αναβάθμιση ζωής, όπως είπαμε, να κάνει τη ζωή σου καλύτερη, πνευματικά, ψυχικά ή και υλικά, όπως είπες και εσύ, το οικονομικό επίσης μετράει.
0: Ωραία.
1: Και τέσσερα, συνέπεια λόγων και πράξεων.
0: Το σημαντικότερο. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε. Προς το παρόν, έχουμε Κώστα Μακεδόνα, έκανε το λάθος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ενώ συζητάμε για σχέσεις ή μάλλον για ποιους λόγους αξίζει τον κόπο να φύγεις από την εργένικη ζωή και να μπεις σε μια σχέση.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ?
1: Θέλουμε.
0: Ωραία. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. 2 Οκτωβρίου η μεγάλη μας κλήρωση. 4 το απόγευμα.
1: Θα λάβετε το τηλεφώνημα της μέρης. Ένας από εσάς που θα έχετε δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να απαντήσει το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και απλά να πει στη μέρη ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ. Θυμηθείτε τον αριθμό. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 γράφοντας μόνο τη λέξη WIN κοστίζει. MediaTel. Συνολικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό να το θυμηθείτε, γιατί μόλις σας τηλεφωνήσει η μέρη, αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή, θα πρέπει να το πείτε.
1: 10.502 ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους κοφιλάβρες της Αθήνας που έρχονται από την Εσπρέσο, καθώς η νέα ανανεωμένη Εσπρέσο Μπουτίκ στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά τις πόρτες της, έτοιμη να σας υποδεχτεί. Μαζί της έρχεται για κάτι καινούριο, Εσπρέσο On The Go, όπου μπορείτε να πάρετε το ρόφημά σας μαζί στη βόλτα το γραφείο που σας βγάλει η μέρα. Εκεί θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Εσπρέσο, μηχανές και αξεσουάρ και φυσικά την ομάδα της Εσπρέσο έτοιμη να σας καθοδηγήσει και να σας βοηθήσει.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε έτσι και μια νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή λοιπόν με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά με τον Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μιλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντώνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
5: Σάρα.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου από τις κασέτες του Μελωδία, για τους ακροατές του Μελωδία, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, αλλά θέλω να ξέρεις που θέλω να σε πάω λίγο, στο Λονδίνο.
0: Το εδώ στη Σύρο είμαστε, το είπες σαν να είναι αυτονόητο. Έχουμε έρθει.
1: Εδώ στη Σύρο είμαστε, στο Άνιμα Σύρο εμείς.
0: Βέβαια, συμμετέχουμε στο Άνιμα Σύρο. Και για πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο Λονδίνο, στο θέατρο. Εκεί λοιπόν η Kate Blanchett και η Νίνα Χος ανεβάζουν την περσόνα και την Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Σοφοκλή και περσόνα του Ingmar Bergman. Δηλαδή, ένα συνδυασμό των δύο αυτών έργων. Εναλλάσσουν κάθε βράδυ λοιπόν τους ρόλους. Δεν είναι στάνταρ ποια θα υποδηθεί ποια. Το ένα βράδυ μία υποδίεται την Ηλέκτρα και την Ελίζαμπεθ και η άλλη την Κλυτεμνίστρα και την Άλμα, την νοσοκόμα της.
0: Έχουν συνδυάσει τα δύο έργα μαζί δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει ένας συνδυασμός. Το ενδιαφέρον τώρα δεν είναι μόνο η παράσταση.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για την περσόνα του Μπέργκμαν, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Kate Blanchett σταμάτησε προχτές στη διάρκεια του χειροκροτήματος, το τέλος, για να πει στο κοινό ότι είναι μεν κολακευτικό το να τραβάτε βίντεο την ώρα που υποκλεινόμαστε και είναι ωραίο που έχετε έρθει και να μας δείτε και τα λοιπά και μας τιμάτε.
0: Συγγνώμη, ερώτηση. Στο θέατρο δεν επιτρέπεται να έχει κινητό την ώρα της παράστασης, αλλά όταν τελειώνει η παράσταση και βγάζουν όλα τα κινητά και βιντεογραφούν την υπόκληση, αυτό είναι πρόβλημα?
1: Όχι, δεν θεωρείται μέρος της παράστασης, εκτός εάν εξ αρχής έχει ζητηθεί τα τηλέφωνα να μείνουν εκτός σκηνικού, εκτός δηλαδή του χώρου του θεάτρου, γιατί, για να μην αποκαλυφθεί το σκηνικό ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, είπε λοιπόν και εκείνη, δεν μπορούσε να του πει απαγορεύεται, αλλά του είπε σας παρακαλώ μην το κάνετε. Γιατί με έναν τρόπο μαρτυράτε και στους επόμενους.
0: Πώς τελειώνει η παράσταση.
1: Τι συμβαίνει, το μοίρασμα αυτό που εμείς θέλουμε να το ζήσουμε τέτ α τέτ. Το χαλάτε και για κάποιους άλλους που μπορεί να μην θέλουν να έχουν δει τίποτα.
0: Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
1: Μ' αρέσει και εμένα, παρότι τραβάω βίντεο σε κάθε υπόκληση, κάθε παράσταση που βλέπω που είναι σε περίπου 50 το χρόνο.
0: Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Είναι ένας τρόπος ημερολογίου για μένα. Να κρατάω τις παραστάσεις, ενώ πριν είχα τα εισιτήρια τώρα.
0: Αν φωτογραφηθείς έξω με την αφίσα φόντο, λέω εγώ, δίνω μια ιδέα.
1: Ναι, είναι και αυτό, το ακούω, ναι. Ξέρεις τι, είναι και φίλοι μας ηθοποιοί, θες να τους στηρίξεις, να τους κάνεις tag, να το δουν ότι ήσουν εκεί.
0: Αυτό σκέφτονται.
1: Γίνεται όλο μαζί.
0: Και το φόμο, ότι ήρθα.
1: Το φόμο είναι άσχημο, ναι. Αλλά εγώ θα το σκεφτώ λίγο αυτό που είπε η Kate Blanchett.
0: Καλά. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Συμφωνώ μαζί της. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Να μιλήσουμε και για ένα σύριαλ στη συνέχεια. Σας έχω μια πρόταση. Σας έχω ένα από τα καλά σύριαλ του Netflix.
1: Περιμένουμε.
0: Και τώρα, Χριστίνα Κόλια, ζητάτε να σας πω καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Ελευθερία. Τι τραγούδι και αυτό. Το Άκη Πάνο. Το έχει πρωτοποιεί η Μοσχολιού. Εδώ το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την απόφαση της Κέιτ Μπλάνσετ να. Μάλλον την προτροπή της Κέιτ Μπλάνσετ στο θέατρο που παίζει να μην τραβούν οι θεατές βίντεο ούτε καν την ώρα της υπόκλησης. Μας τα έλεγε η Ναταλία λίγο πριν. Γιατί χαλάνε την ατμόσφαιρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: την εμπειρία για τους επόμενους. Προδίδουν,
0: ναι. Ναι, προδίδουν ένα στοιχείο ακόμα και στην υπόκληση. Κάτι φαίνεται πίσω. Αυτό εννοεί μάλλον.
1: Σου λέει είναι μια εμπειρία που κάποιος θέλει να έρθει και να τη ζήσει τη τετ-α-τετ και να μην έχει καμία άλλη παρέμβαση. Και τον ενοχλείς εσύ που τραβάς το βίντεο και έχεις ήδη ανεβάσει κτλ. Εγώ βέβαια ήθελα σε αυτό να σημειώσω, γιατί με ρώτησες και σου είπα ότι και εγώ το κάνω εδώ πολύ συχνά. Γίνεται να πάω να δω την Κέιτ Μπλάνσετ και να μην τραβήξω ένα βίντεο? Όχι, γίνεται.
0: Καλά. Δεν μπορεί να την πετύχει άλλη στιγμή.
1: Όχι, δεν μπορεί να την πετύχει άλλη στιγμή.
0: Αν περιμένει έξω και ξεροσταλιάζει την ώρα που θα φύγει.
1: Όχι, όχι, ξεροστάλιαζα την άλλη φορά που ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ στο Λονδίνο και δεν βγήκε η Σάρα Τζέσικα. Σάμπα το ξεροστάλιασμα.
0: Παιδί μου, έχουν άλλες εξόδους. Κρυφές.
1: Ναι, στην κρυφή ήμασταν, παιδί μου.
0: Α, και στην κρυφή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν βγήκε. Μα είπα, συγγνώμη, δεν θα βγει.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας χρωστάω μια πρόταση για σύριαλ.
1: Ναι, πες μας εσύ.
0: Είναι από τα καλά του Netflix. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, η σειρά λέγεται Department Q και ετοιμάζεται τώρα ο νέος κύκλος. Θα βγει σε λίγες μέρες. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τον πρώτο κύκλο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα.
1: Τι το ωραίο έχει, τι το ωραίο έχει το Department Q.
0: Είναι η ιστορία ενός αστυνομικού, ο οποίος από ένα λάθος τραυματίζει, ουσιαστικά πυροβολεί και τραυματίζει έναν συνάδελφό του και τον αφήνει ανάπηρο. Αυτό το κουβαλάει ως τραύμα, ενώ είναι πολύ καλός και πολύ έξυπνος αστυνομικός. Και έτσι, καθώς είναι τώρα πια συντετριμμένος και ο ίδιος, αναλαμβάνει μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, αλλά όλα αυτά είναι γυρισμένα με αυτή τη σκοτεινιά της Μεγάλης Βρετανίας και που παραπέμπει λίγο σε αυτό το σκανδιναβικό είδος αστυνομικών σειρών. Είναι πολύ, πολύ καλοί χαρακτήρες, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Είναι από τις σειρές του Netflix που αξίζουν. Πριν δείτε το δεύτερο κύκλο. Τώρα, δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία, το σημειώνουμε.
0: Department Q λέγεται.
1: Το The Agency το έχεις δει εσύ με τον Michael Fassbender?
0: Όχι, αλλά θέλω να το δω.
1: Οπωσδήποτε, Δημήτρη μου.
0: Μαντζέντα TV είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με μικρό Τιτανικό, Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Αν σωθούμε. Χαιρετίσματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Πέμπτης εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο, καθώς συμμετέχει ο Μελωδία στο εξαιρετικό φεστιβάλ Animation εδώ, στο Άνιμα Σύρος. Με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο θα τη δείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Ανέβηκε από χθες.
1: Και γενικά μέχρι τις 27 του μήνα εδώ έχει πάρα πολύ ωραίες προβολές Animation. Οπότε εμείς θα δούμε κι άλλα όσο μπορούμε και όσο είμαστε εδώ.
0: Το Animation είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί από το τίποτα πραγματικά μπορείς να φτιάξεις υπέροχους κόσμους. Με σκίτσα, με σχέδια, με ζωγραφική, με χρώματα.
1: Συγκινητικά.
0: Αξίζει να το ψάξετε, αν δεν το έχετε ψάξει ήδη το είδος. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, μαζί μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Αν σας αρέσει ο καφές, σας έχουμε πολύ ωραία νέα, γιατί η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Εκεί βρίσκουμε τις αγαπημένες μας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές, αξεσουάρ, αλλά και την ομάδα της Nespresso έτοιμη να μας καθοδηγήσει και να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον καφέ που μας ταιριάζει. Και επιπλέον μπορούμε να πάρουμε και το καφέ στο χέρι, Nespresso on the go, έτσι λέγεται. Αυτά προς το παρόν. Κλείνοντας, να θυμίσουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Με τις ανταλλαγές μας.
0: Με τι θα ανταλλάσσατε εσείς την κούπα της Ναταλίας? Πείτε μας τις προτάσεις σας.
1: Και βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στα social media μας και του Μελωδία και τα δικά μας, γιατί έχουμε ανεβάσει το σχετικό βίντεο με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την κούπα.
0: Ναι, και θα ανακοινώσουμε σύντομα το πού θα τη δώσουμε για να πάρουμε κάποιο αντικείμενο σε αντάλλαγμα και έτσι να οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο σιγά-σιγά, που θα το χαρίσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ερχόμαστε πάλι αύριο. Από τις 6 είμαστε στον αέρα. Και από τη Σύρο. Εκπέμπουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλή συνέχεια. Και καλημέρα.
0: Και για τη συνέχεια από το στούντιο της Αθήνας, η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Τώρα θα πιάσω σπίτι στο
4: η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιότου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
5: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τη δύναμη που έχει αυτό το τραγούδι. Αυτή η Κιβωτός με Ελένη Βιτάλη. Λέμε καλημέρα. Είναι 10 και 8, πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλη στην παρέα σας μέχρι τις 2. Με ωραία μέρα σήμερα. Αυτό που λέμε ευχάριστος καιρός. Θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Η πρόβλεψη αυτό, από ό,τι βλέπω, είναι να φτάσει μέχρι τους 24. Για βροχή δεν βλέπω καθόλου. Από το Σάββατο είναι σαν να μας το πηγαίνει λίγο το φθινόπωρο μέρα παραμέρα. Και πάμε να συνεχίσουμε το πρωινό μας. Γιάννης Χαρούλης και Χειμωνανθός στον αέρα μας, και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας.

0: Και τυχωματά να διώξω τα σύννεφα. Αυτό το πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία είναι 10 και 15. Είναι ο Κηφισός με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή από το ύψος Λεωφόρου Αθηνών μέχρι Αχαρνών στην άνοδο. Από την άλλη είναι στη Λεωφόρο Αθηνών μετά το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Καραμαγκάκη στην Κηφισία στο ύψος του Γυροκομείου. Και να επιστρέψουμε από τους δρόμους στη μουσική μας, τη Μαριάννα Κατσιμίχα με το viral Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Πάνε σε ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Αυτή είναι η απόφασή μου. Πεθαίνω για σένα. Είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. 10 και 22 πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία. Και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν αναρωτιέσαι τελευταία αν ήταν πάντα τόσο ωραία τα μαλλιά σου ή γιατί μένουν περισσότερες τρίχες στη βούρτσα, φταίει η εποχή. Μπορεί να είναι μόνιμη τριχόπτωση. Σε κάθε περίπτωση, μην τα χάνεις. 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση. 30% αύξηση στο μήκος της τρίχας. Πώς? Αυτά είναι τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης από τη συνδυαστική χρήση των Helen Vita The Hair Loss Tonic Shampoo Men για τους άντρες και αντίστοιχο Helen Vita The Hair Loss Tonic Shampoo Women για τις γυναίκες μαζί με το Helen Vita The Hair Loss Tonic Serum με καινοτόμα ενεργά συστατικά που αναδομούν τα θύλακα της τρίχας, επιβραδύνουν την εξασθένισή της και συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη των μαλλιών. Anti-Hair Loss από την Helen Vita με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου μαζί για τη συνέχεια με το ροζ. Καλημέρα.

0: κάθε μελωδία. 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Οι άχρηστοι, τα φορτώματα, οι δίθεν φίλοι, ζωή μας κι αυτοί. Κι άλλοι που σαν δεκαλοί, μα λάθος διαγραμμένοι, ζωή μας κι εκείνοι. Οι τελευταίοι όμως, ζωή χαμένη. Ζωή χαμένη, Δημήτρης Κολυδάκης.

Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες είναι ο τίτλος άρθρου στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα που περιγράφει την ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς, μια κατάσταση που μπορούμε μια χαρά να περιγράψουμε και όσα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Περισσότεροι επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια, έτσι έκλεισε το 2025. Οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια την ώρα που σε μετρό, η ΣΑΠ και ΤΡΑΜ εκτελέστηκαν 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Τα έσοδα από κάρτες διαβάζω ότι εκτινάχθηκαν 41%, κατά 41%. Το δίκτυο επεκτείνεται, αλλά γερασμένος στόλος, συχνές βλάβες, η καθυστέρηση προμήθειας νέων σειρμών εντείνουν την πίεση και το χρόνο μας που περιμένουμε κάθε μέρα στις αποβάθρες. Ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, ο Μπόμπι Στόκας παίρνει τη θέση του στον αέρα μας. Πούλαμε. Καλημέρα.

0: Πέμπτη στο Μελωδία και 10.502 ευρώ αυτές τις μέρες μέσα στο χρηματοκιβώδιο. Και Παρασκευή, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, θα γίνει η κλήρωση. Και τι κλήρωση? Θα είναι special, δηλαδή θα βρεθεί σίγουρα νικητής ή νικήτρια, γιατί η μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Εσείς πρέπει να θυμάστε ότι απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το ακριβές ποσό, 10.502 ευρώ δηλαδή, και τα μετρητά γίνονται αμέσως δικά σας. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Καλή επιτυχία. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες στη Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' άκουω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
7: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μίδια τέλη συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβη στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αυτά τώρα μην τα ρωτάς. Ποιος φταίει, μην ρωτάς. Ο Δημήτρης Μητροπάνος για να πούμε καλημέρα. Είναι 11 και 13, είναι πρωινό Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και καλά στη Μυρσίνη που σήμερα έχει τη γιορτή της. Μια φίλη ακροάτρια που έστειλε μήνυμα και γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά. Μας το θύμισε αυτό. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, τα 6-9-5-66-14-9-9-2 για τα μήνυματά σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp και είναι στη διάθεσή σας. Έρχεται ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο για τη συνέχεια στον αέρα μας και ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνα σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία. Ο Κηφισός ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή από το ύψος Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Κάθοδο και μετά επίσης στην Κάθοδο στο ύψος Αχαρνών. Πάμε από τους δρόμους Αθήνας να βρεθούμε στη Σύρο, έστω και με το άνοιγμα Σύρο, στο οποίο γίνεται εκεί αυτές τις μέρες. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός βρίσκονται εκεί, κάνουν τις εκπομπές τους από εκεί. Χθες όμως στην τελετή έναρξης προβλήθηκε το animation Θάνος Μικρούτσικος, 92 για το Θάνο Μικρούτσικο, συνεργασία το άνοιγμα Σύρος με το Μελωδία, και μπορείτε τώρα να το δείτε και στη σελίδα μας αυτό το ταινιάκι, έχει ανέβει στο melodia.gr. Λαθρεπιβάτες για τη συνέχεια και δέστε εγώ που μεγαλώνω στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία, θερμοκρασία 20 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή πρόβλεψη να φτάσει για σήμερα μέχρι και τους 24. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Greenpeace, Greece και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπο, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόζεις ένα μέτρο, να το κάνεις. Greenpeace, Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές, λένε οι δύο οργανώσεις, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στα sites τους. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βίκυ Μασχολιού και δεν ξέρω πώς σας αγαπώ, αμέσως μετά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο Πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό.
2: Για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο.

0: πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Πριορίν από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καημός αλήθεια να περνώ, του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά του ξαναπέρασμά του. Ερωτικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.

Δεν ξέρω αν όταν έγραφαν και τραγουδούσαν για το μέλλον, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας είχαν καθόλου στο νου τους την τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι πως όχι. Αυτά τότε μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας τα βλέπαμε. Να, από το 2026 τα πράγματα είναι αλλιώς, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει μέρα που να περνάει και να μην διαβάζεις πολλές όμως ειδήσεις σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα πριν λίγο, για παράδειγμα, ότι ένα συγγραφέας, ο οποίος είναι υποψήφιος για κονκούρτ, για το βραβείο κονκούρτ, κατηγορείται ότι έχει γράψει το βιβλίο του μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος λέει πως όχι, οι εκδότες του τον στηρίζουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι η μόνη ιστορία αυτή. Θυμάμαι και το καλοκαίρι ένα διήγημα το οποίο είχε κερδίσει ένα μεγάλο λογοτεχνικό βραβείο, το οποίο γράφτηκε μέσω AI. Μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη λογοτεχνία, έχει να κάνει με οποιοδήποτε κείμενο, με ειδήσεις, με φωτογραφίες. Είναι μια τρέλα να κοιτάς κάτι και να λες, τώρα αυτό είναι αληθινό, είναι φτιαγμένο από άνθρωπο, είναι μια κατασκευασμένη είδηση, είναι μια φτιαχτή φωτογραφία. Πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Δεν ξέρω το μυαλό μας πώς μπορεί να δραπετεύσει από αυτό. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία και μόνο στα όνειρα. Καλημέρα.

0: Μου αρέσει πάρα πολύ που και αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε special κλήρωση, που σημαίνει θα υπάρξει σίγουρα νικητής ή νικητρία. 10.502 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτές τις μέρες μέσα στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή που μας έρχεται, όχι αύριο, 2 Οκτωβρίου. Η ημέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί και δεν θα τα παρατήσει μέχρι να βρει νικητή για 10.502 ευρώ. Για να πάρετε μέρος, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600 και δεν ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Λέω ακόμα μια φορά το ποσό, 10.502 ευρώ, για να προλάβετε να το σημειώσετε. Καλή επιτυχία. Mediatel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
4: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου, με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση, τα σούλα επτακύλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου. Θέλουμε

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
4: Είσαι λίγο κλειστό. Δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρύπους.
8: Πάνε αυτά, αυτά.
4: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
8: Όχι,
4: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
8: Πώς ξύπνησες σήμερα?
4: Με 10 ξυπνητήρια.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό σύλλογο Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε. Ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο. Μέσα στο πρωινό χορτάρι ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Φύγει, Γιώργος Σεφέρης.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
2: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανατελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα? Σημείο στίξης, τα σου λέπτα κύλι.
17: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγγυλου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Καλημέρα Μελωδία.
8: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
9: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
8: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
10: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
8: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι. Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα. Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
1: Και με ένα πατάτσι με αυγά. Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΔ.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.se. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο

0: είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια λογάκια αποκοιμήθηκαν περσικά στη φεγγαρόφωτη άπλα του μετόπου σου, ενώ τέσσερις αράδα νύχτες έσφιγγα τη μέση σου που εχθρεύεται το χιόνι. Γαζέλα απροσδόκη της αγάπης, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Μιλώ με τα ψηλά.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Τα παιδιά που δεν γέννησα έρχονται συχνά τα απογεύματα. Με τραβούν από το χέρι. Έλα μαζί μας στον κήπο πριν χαθεί το φως. Οι ειδήσκοι ζουν μόνο μια μέρα. Τα παιδιά που δεν γέννησα κρύβονται στις φυλοσχές. Προσκυνούν τη βροχή και ανοίγουν αχόρταγα τα στόματά τους στις σταγόνες. Τα παιδιά που δεν γέννησα είναι αγόρια. Γελούν βροντερά. Ακονίζουν το βλέμμα τους στις σκιές και έχουν όλα τα μάτια σου. Επίσκεψη. Τα σούλα επτακύλι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
17: Πάντα έντεχνα.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρμα τα θαύματα.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω γνωστό και εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
0: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
2: στους 98.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή για αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Διότι είσαι το πρώτο χελιδόνι που μπήκες από το φεγγίτι. Έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπι όλα μαζί τα χελιδόνια. Γι' αυτό σ' αγαπώ, διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλιά μου. Χαμηλοφόνος, Δημήτρης Παπαδίτσας.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο. Τζένι Μαστοράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
7: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
8: Πολύ δύσκολα.
9: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
7: Το έχεις ψάξει αυτό?
9: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
7: Όχι, όχι.
9: Πώς το νιώθεις?
7: Όχι, μην ανησυχήσω.
9: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
6: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Πώς ξύπνησες σήμερα?
9: Με 10 ξυπνητήρια.
10: Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στοίχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσε.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Όταν σε δαγκώνω, το αίμα σου έρχεται στο στόμα μου και έπειτα εξανεμίζεται στις γαλάζιες σου φλέβες. Όταν σε δαγκώνω, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μετάφραση Αγαθή Δημητρούκα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Πιάσε Μελωδία.
6: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
6: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
6: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι, μαμή χάνει μπουκαμβίλια και γυλαίκο, ζητώντας έξοδο κινδύνου, πασπαλισμένος ταυτάδες και άχνη προσφυγιάς, σφυρίζοντας χαλασμένα τραγούδια, στριμωγμένο στο τρίκυκλο, κρατώ σεντούκι γεμάτο ποίηματα και συνδόνια. Πάντες, λαϊκοί και κλήρος, γονιπετής δέονται, Κύριε, μη εγκαταλείπεις τον δούλο σου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματα παργορήσισε με ποίηματα. Απ' τα σεντόνια δεν έχει φόβο. Πρωτόκολλο Αφίξεως, Τρίφων Ζαχαριάδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωτηγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

Σε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν θέλω δόξαν. Προτιμώ η υπαρξής μου πάσα να αντυχεί εις γυναικός ερώσεις στην καρδίαν. Κι η ζωή μου ως γλυκή τιόναρ διαβάσα εις του θανάτου άγνωστος να πέσει την σκοτίαν. Δεν θέλω δόξαν. Δημήτρης Παπαρηγόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
5: Μαυρωδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ. Για να το ζήσουμε όλοι.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμάσαι τα φεγγάρια που περιμέναμε να γίνουν ολόγιωμα? Το φως που άστραφτε από τη μεριά της θάλασσας, από τη μεριά του αβέβαιου. Εκεί την ώρα που η ντροπαλή νύχτα έφευγε με την προφτάσει η μέρα και δείξει την αμηχανία της. Θυμάσαι? Φραγκίσκη Σταυράκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτι με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Μπορεί χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κοίτα με, μήπως δεν μπορείς βλέποντάς με να με στεγνώσεις, σαν να με ένα βρεγμένο ρούχο και εσύ το μεσημέρι. Πώς να φύγεις? Η βροχή σε καρφώνει πάνω μου με χιλιάδες καρφιά. Έγινα εκείνο που θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Είμαι και ο αγέρας όταν είσαι φωτιά. Νυχτερινά, Δημήτριος Παπαδίτσας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Λάθη. Γιάννης Μάλαμας. Μουσική στίχη. Νέα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε,
2: Τουρμάς.
1: Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ύπνε που παίρνει τα μικρά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό, μικρό σου το δώκα. Μεγάλο φέρε μούτο. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι. Κυκλώνει του να απλώνονται σαν ανατολή και δύση. Ναναρίσματα από τα δημοτικά τραγούδια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική. Λεωνίδας

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάνω απ' τα χωριά.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πέταξα τα τρία κοντά αργύρια, μα δεν κρεμάστηκα. Επιστρέφω και ξέρω πως θα με δεχτείς. Και θα είναι ομόσχος ο σιτευτός, η χαμογελαστή σου καλημέρα. Ένα πρωινό ηλιόλουστο και ευλογημένο. Και θα είναι η συγχώρεσή σου εξηλαίωση. Λίγο νεράκι γάργαρο. Θα ξεπληθώ και θα είναι όλα όπως παλιά. Καλά και ευλογημένα. Είσαι σημείο αναφοράς. Φωτεινή Παπασταματίου Καβαδά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
4: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
5: Πολύ δύσκολα.
6: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
4: Το έχεις ψάξει αυτό?
6: Όχι. Θα έπρεπε λες.
4: Όχι, όχι.
6: Πώς το νιώθεις?
4: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
6: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πώς ξύπνησες σήμερα?
6: Με 10 ξυπνητήρια.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καναμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: καθημερινά, πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: όχι. Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από πηγήν πάλιν πηγή και από πηγήν πηγάδι και από παλιά φιλήματα πάλιν καινούρια αγάπη. Εψέσε περνοδιάβαινα κόρη εκ τη γειτονιά σου και η γειτονιά σου μήνιωσεν και εσύ κόρη εκοιμάσου. Όλοι ξοδεύουν μάρματα, όλοι με τα δοξάρια και εσύ εκ το παραθύρι σου ξοδεύεις με τα μάτια. Λένο τραγούδα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.